0: Floridas FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάβη. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.3.

0: νιώτε το, αδεκτάσου νούμερο 1, είφε Σίσιλ Μπουλή. Paradise FM, nous tout le temps là.
1: Is the UK chart with Scott

0: ένα Απρίλου. Στις μνήμες όσο σε μόλου κάθε βετρίες που εσείς έλου απ. Paradise FM.
1: Κόνε φάλλο χιού με το λίγο. Σου φωνάς και μου μαγκρή του ζηφό. Με τούτ μεμ, μου δεν μπορφώ. Μιλά, λύσμα πένω κομφόρ.